Σας είπα, θα επιστρέψουμε με χρυσό. Χρυσό. Χρυσό παιδί που λέει και η φίλη μου η Σοφία. Σπάνταο μπαλέ, gold. Και αυτό το τραγούδι τώρα μπορεί να το έχουμε ακούσει χίλιες φορές την προηγούμενη σεζόν. Είναι από τα πολύ αγαπημένα. High gloss, you'll never know. Δεύτερη ώρα στον Βρακέ FM, το 919.gr, με τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, να επιλέγει μουσική για τον πρωινό σας καφέ.

Όσα χρόνια για να περάσουν, το You'll Never Know των High Gloss θα είναι πολύ βαθιά μέσα μου. Δεν ξέρω, είναι μελωδία. Βγάζει κάτι πολύ ρομαντικό. Έναν ήχο μια άλλη εποχή. Αβίαστη εποχή. Που δεν γράφουμε τραγούδια να γίνει χιτάκι για να πουλήσουμε. Καλημέρα στο Μύτικα της Πρέβεζας, καλημέρα στο Όλεμα Λιγάλα. Επιστρέψατε. Καλημέρα στο κέντρο της πόλης μας, καλημέρα Ευάγγελε, καλημέρα Πτήσιμο. Τζοϊ Χισάση, Ιάπων. Φοβερό instrumental, Brother.

Τζόρχι Σάσε. Από το soundtrack της ταινίας Brother, το μόνιμο Brother. Γράφει ο Κωνσταντίνος. Αυτοί οι Ιάπωνες, ρε παιδί μου. Άλλος πολιτισμός και κουλτούρα, κλειστή. Αλλά όταν καταπιάνονται με κάτι δυτικό, δίνουν εκπληκτικά εκλεπτισμένο αποτέλεσμα τεχνίτες. Πάρε για παράδειγμα ακόμα και το ουίσκι τους, δεν έχω ιδέα. Βγάζουν καλό ουίσκι οι Ιάπωνες. Τρέλανε μας τώρα. Πάντως το Brother είναι καταπληκτικό είδος δυτικής μουσικής που κάτι έχει μέσα του, έχει. Έχει ένα μυστικό. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Χριστό. Και καλημέρα Θεσσαλονίκη. Πάμε για δύο τραγούδια. Θεσσαλονίκη. Λίμπε Φλαμίγκο Νάιτς.

Η ειρωνία είναι ότι ο Ντιμ Ζαχ και η Λίμπε είχαν γράψει αυτό το τραγούδι σαν δοκιμή. Αν μπορούν δηλαδή να γράψουν ένα τέτοιο ήχο. Ο Μπρακέ FM το λάτρεψε. Όπως λατρέψαμε η Ανάικον και Λουίς. Ένα τραγούδι που ο Ιαν είπε αυτό λες και γράφτηκε για τον Αμβρακέφε.

Τι φωνάρα έχει αυτή η Λουίζ. Only You, το νέο σίγκλ του Ιαν Άικον. Σε προτεραιότητα στον Ουρακέ FM, γιατί ήμασταν οι πρώτοι που το παίξαμε. Το είχαμε αποκλειστικό. Και επειδή είναι πολύ δικό μας, πολύ δικός μας ήχος. Ριόλα, φυσικά υπάρχει χώρος για Return to Innocence, πάντα υπάρχει χώρος για Enigma. Καλημέρα στο διάσελο, καλημέρα Στεφανία, καλή εβδομάδα. Στην κοριούτσο παρέα του διάσελου και τον προϊστάμενο. Μου σας έχει πολύ λάσκα. Ο μεγάλος Μισελ Κρετού. Return to Innocence.

Επιστροφή στην αθωότητα. Return to Innocence, η Enigma. Ενώ ο Κωνσταντίνος έβαλε ένα τεράστιο κείμενο που εξηγεί το ιαπωνικό ουίσκι κονταγουάρι, η επιδίωξη της τελειότητας.

Μια τραγουδάρα που το έμελε να γίνει γνωστό από το TikTok. Georgian Folk, Ατσαρούλη Γκαταγκάνα. Καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα Παύλο. Η Photo Art on the Road. Τελικές προετοιμασίες για τα εγκαίνια της νέας έκθεσης στη Δημοτική Πινακοθήκη αυτό το Σάββατο. Ενώ όλοι κοιτάζουμε τη βροχή, θα έρθει, δεν θα έρθει. Γιατί αν δεν έρθει, θα είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση στον προαύλιο χώρο της Πινακοθήκης. Με τη Photo Art, την Ιπατία Κορνάρου και την αφεντιά μου να παίζω μουσική. Ελπίζω ο καιρός να μας κάνει το χατήρι. Never Ending Story, ο Λίμαν, τον Καζακούκου.

45 από το 1984. Όλοι μάλλον. Never ending story. Παίρνω ένα μήνυμα το Σάββατο από Μινεάπολη. Η Αμάντα λέει, πρόσεξε ότι δεν έχεις παίξει ποτέ στην εκπομπή σου Peter Gabriel Digging the Dirt. Σωστά. Σωστά και το. Παίρνω το λάθος επάνω μου.

τα τραγούδια που κακώς χάθηκαν κάπου στο παρελθόν. Εποχή MTV, ακόμη παίρναμε βινίλια. Peter Gabriel, Digging the Dirt. Εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Καλημέρα Μάικλ, καλημέρα στο Εδιμβούργο. Δεν το ξέρω αυτό το σύγκλι. Το σημείωσα στα to-do, σε αυτά που θα κατεβούν σήμερα. Καλημέρα στο Μεγανήσι, καλημέρα Λίνα. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στο TechFix. Και Χρήστος Έξαρχος κάνει comeback σήμερα στον Ευρακή FM. Ήρθε. Τον παγιδεύω εγώ να δείξω το επίπεδο, το μουσικό επίπεδο του. Μη σας κοροϊδεύει μετά. Χλιδάτα. Λαϊκός είναι.

0: τη σειρά με τα πολλά Teddy Swims τραγούδια του 1919. Mr. Know It All. Ενώ συζήτηση στο chat έχει επεκταθεί για τα whisky, διαβάζω δηλαδή πράγματα που λέτε για το whisky. Έχω άγνωσες λέξεις. Τώρα θα γελάσω ο γιατρός, αλλά διάβασα τόσα πολλά για τα whisky, πώς γίνονται, για τα τυρφώδη, για άμβικες.
1: Τρώχουμε ξύλο με κρύα, τη μάνα μας, για να μάθουμε τι είναι τα τυρφώδη.
0: Τα τυρφώδη. Οπότε εγώ μην γελάσω τώρα. Με αυτά που διαβάζω για τα whisky, γράφουν για τα ιαπωνικά whisky. Εγώ νιώθω δηλαδή με το ναι, εγώ νιώθω δηλαδή με τον Jameson.
1: Που πας φοράνε τα Jameson.
0: Ήμουν σίγουρος.

DJ Παντελής. Something About You Baby. Καταπληκτικό. Δεν το πω remix. Καταπληκτική νέα έκδοση. Είναι κάτι δικό του. Καλημέρα Χριστίνα, καλή εβδομάδα. Το remix λέει Phil Belly Woman που έπαιξε ο Βαγγέλης Ρίζος, λογικά ήταν από τα Nevermind Edits του DJS. Θα ρωτήσω και θα μάθω.

την λέγαμε προχθές, ακούγαμε Λάρα Μπράνιγκαν και λέω υπάρχουν πολλές εκδόσεις του Self Control, αλλά εγώ επιστρέφω στα αυθεντικά, στην πρώτη έκδοση από τον Ιταλο Ραφ. Και εδώ αρχίζει λίγο το kitsch σημείο του τραγούδιου, αλλά τότε το λατρεύαμε.

Έτσι μάθαμε το self-control. Απ' τώρα, λίγο πριν το πάρει Λάουρα Μπράνιγκαν και το απογειώσει, να πούμε την αλήθεια. Είπαμε καλημέρα στο TechFix, το φίλο μας τον Γιώργο. Κοιτάζω λίγο τα μηνύματα, τι έχω χάσει. Αλλά εδώ οι Flock of Seagulls λένε I run, γιατί σήμερα επιστρέφει ο γιατρός του γιατρού. Το γιατρό γιατρέ. Ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης ήταν μέχρι εδώ, σε ένα υπέροχο πρωινό Δευτέρας. Νέα εβδομάδα, ξεκινάμε. Νέες μουσικές, νέες εμπειρίες. Χρήσιος έξαρχος ή απλώς ο Χλίδας που τον λέμε εδώ. Αμέσως μετά και μέχρι τις 11. A Flock of Seagulls. Μείνετε κοντά σε ραδιόφωνο. Θα δείτε σαφή βελτίωση.

0: you say?
1: Για όσους συνεχίζουν ακόμα, η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρητρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: the bitter taste of tears upon my tongue. The time has come for me to pay for yesterday when I was young.
1: Για αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ, η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Thank you.

Thank you.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Everything gonna be all right this morning.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.

δυναμώστε την ένταση και αφήστε το μέταλλο να μιλήσει. Είναι η εκπομπή Νύχτες Φεγμένες από Μέταλλο. Παρασκευή βράδυ στις 10. Εκεί που το ροκ και το μέταλ έρχονται να σας φτιάξουν την έξοδο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αμβρακία FM.
6: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

και καλημέρα από την πολύ πολύ πολύ βροχερή Άρτα. Το λέω ειλικρινά ότι τόσο νερό δεν έχω δει σε τόσο μικρό διάστημα, με τόση ένταση και τέτοια κατεύθυνση. Αυτό ήταν 360. 360.

Ειλικρινά, τόσο πολύ νερό δεν θυμάμαι ποτέ. Δεν θέλετε να ξέρετε πως έφτασε στο στούντιο. Δεν υπάρχει το νερό που έφαγα σε 5 λεπτά διαδρομή. Κοίτα που πλάκα πλάκα θα με πείσετε ότι η βροχή ο χειμώνας είναι κακό πράγμα. Εγώ το ξέρω από την τεχνική του πλευρά, από το κορφοβούνι, από τις διακοπές ρεύματος. Γενικά το ραδιόφωνο σαν τεχνολογία μισεί τη βροχή. Οπότε εγώ παίρνω το μυαλό σας αλλού. Παραλία, κύματα. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Αυτό και αν ήταν διακόπτη σήμερα. Άλλαξε τα πάντα. Αλλά τα δύσκολα για ποιους είναι, για τους δυνατούς. Ο Ed Sheeran ήταν με τον Andrea Bocelli, η απίστευτη έκδοση του Perfect. Και τώρα είμαστε Perfect.

Αυτό νομίζω είναι το απόλυτο contrast της βροχής που ρίχνει αυτή τη στιγμή, των κεραυνών. Εμείς παρόλα αυτά στα FM κρατάμε. Θαύμα, θαύμα, είναι και η γεννήτρια βέβαια. Μιχάλης Δέλτα και Τένα, Κύματα. Περνάμε σε μια άλλη διάσταση, σε μια άλλη εποχή. Η γεροντίστικη εποχή που θέλει χουχουλιασμά, φουτεράκια, υπόστρωμα.

Οι Thompson Twins, αυτό είναι χειμωνιάτικο, Hold Me Now. Είναι για χουχούλιας με αυτό, για αγκαλίτσες. Δεν υπάρχει αυτή η βροχή, θα το λέω όλη μέρα σήμερα. Μη με δείτε. Μη με δείτε. Τι σας βρήκα όμως εγώ τώρα. Μετά το Hold Me Now, αυτό το διάσημο ζευγάρι του Σουζάννα.

She says, I think I'd better.

Αυτό το τραγούδι μας ακολουθεί από το 83. Η ιστορία αυτού του ζευγαριού που οι φίλοι τους χάλασαν ένα ιδιαίτερο ραντεβού και χάλασε το timing. Από την Ολλανδία The Art Company. Εκεί τους λένε αλλιώς. Έχουν αυτά τα περίεργα Ολλανδικά τεράστια ονόματα. Αυτή είναι η band. Όλα αυτά τα τραγούδια μας πάνε σε μια άλλη εποχή, μια άλλη διάθεση. Καλημέρα στην Αθήνα Βούλα, καλημέρα George. Ας ακούσουμε λίγο τα γνωστά για τη βροχερή περίπτωση. Δεν θέλω, όχι δεν θέλω να το συζητήσω. Δεν θέλετε να με δείτε πως έφτασα στο στούντιο. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα στην Αμφιλοχία.

band ήταν αυτή στο Magic Loud. Καλημέρα στην μαγευτική εξωτική Ελούσα Άρτας. Καλημέρα Όλγα. Και περαστικά σας. Καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. Καλημέρα στους επαγγελματίες της πόλης. Τι βροχή ήταν αυτή. Θα έχω να το λέω. Στον περιφερειακό είχε φτάσει το νερό στο πεζοδρόμιο. Υπήρχαν στενά που ερχόταν ποτάμια. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει στη σκούφα. Μακάρι να πέφτω έξω. Καλημέρα Αλέκο. Ρωτάει 7:43 αν θα ρίξει μια βροχούλα μετά τις αστραπές. Δεν έλυσε από τα νούμερα Τζόκερ Αλέκο. Καλημέρα στην εξωτική Πρέβεζα. Καλημέρα Άννα. Καλημέρα Κάθιν, καλημέρα στη Χαλκίδα. Θάλασσες, εσείς νερά, νερά και εμείς εδώ. Εσείς θάλασσες, εμείς ποτάμι.

Τι χαρά είχαμε πάρει τότε το 2008 όταν ανακαλύψαμε τον Μπριν Κρίστοφερ. Αλλά του κράτησε τόσο λίγο, αλήθεια. Πώς μπορεί αυτή η καλλιτέχνη να στέρεψαν από μουσική? Στη Χαλκίδα λέει ετοιμάζεται για βροχή. Άντε σας στέλνουμε εμείς δώρο. Πάρτε τι από μας. Το ποτήριον τούτο. Για τη φίλη μου την Κάθριν. Αγαπημένο μας τραγούδι. Νότης Μαυρουδής. Αλλά σαν βρακιά FM έκδοση. Πρωινό τσιγάρο. Με αυτά και μετά, αλλά δεν είπαμε. Είναι Τρίτη πρωί. Αυτές είναι οι χαζές πληροφορίες που λέμε στο ραδιόφωνο. Τι μέρα είναι και τι ώρα είναι. Αν εξαιρέσουμε την ώρα, το τι μέρα είναι νομίζω ότι είναι, ήταν η άσχετη πληροφορία. Πάντα. Εμείς βέβαια είμαστε της γενιάς του 141 που παίρναμε να ακούσουμε την ώρα και να φτιάξουμε το ρολόι. Πω πω. Να κάτι ακόμη που χάθηκε.

Για άλλη μια φορά ο DJ Παντελής παίζει με τον Νότι Μαυρουδί πρωινό τσιγάρο. Εκπληκτικό. Αλέκου, με έφτανε ο καφές, δεν χρειάζεται να γίνω μουσκήμα για να ξυπνήσω. Άλλωστε ξυπνώ πολύ πολύ πιο νωρίς από ό,τι νομίζετε. Για να έχω πιει ήδη ένα καφέ. Και όλοι μας γράφει ότι η Ελεούσα Άρτας κάνει πάρτι από τη χαρά της που βρέχει. Καλά. Δεν ήσουνα, κορίτσι μου, εσύ στη βροχή. 8 παρά 10 γι' αυτό. Να το ζήσεις.

Μα δεν ακούσεις Πεπίνο Ντικάπριο τέτοια μέρα. Καλημέρα στη Φιλιππιάδα, καλημέρα Κωνσταντίνα. Καλημέρα από τη στεγνή Φιλιππιάδα, γράφει. Ήθελε λέει, να βγάλει μια φωτογραφία. Ήταν σαν εικόνα από καρτούν. Μαύρο σύννεφο πάνω από την άρτα. Και κουρτίνα τον ώρα να πέφτει. Αυτό μου είπαν και από τα ορεινά, όπως μας έβλεπαν. Δεν φανόταν η άρτα. Το θέμα δεν φανόμαστε κι εμείς μεταξύ μας. Κούρκουλος, ορατό της μηδέν. Παιδιά, δεν ήταν ότι έριξε πάρα πολύ νερό. Έριξε απίστευτη ποσότητα σε ελάχιστο χρόνο. Οι δρόμοι δεν πρόλαβαν να απορροφήσουν. Στο κάτω-κάτω, η εμποροπανήγυρη ξεκινάει. Είναι δυνατόν να μην τα κάνω όλα δύσκολα.

Τζίνο Παόλε, μετά από Μελανκολία του Σεπτέμβρη και Κόζατσε. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Εκώ. Αλλά υγεία σεναρίου. Αλλά έχουμε και τις παραγγελίες. Αυτό είναι ένα πανέμορφο τραγούδι. Bruno Mars και Carol G. Still. Μπαλάντα λες και ήρθε από τα παλιά.

Νομίζω ότι ο Bruno Mars είναι time traveler. Έχει έρθει από άλλη εποχή ή πήγε σε άλλη εποχή. Μαζί με Carol G, Still. Άλλος ήχος, μπαλάντα. Άλλες εποχές. Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε και την Bush σήμερα, Cloud Busting, που έχω και φοβερή ιστορία που δεν ήξερα. Αλλά είχα μυαλό εγώ, 8 και ένα λεπτό. Why does it always rain on me? Έτσι έπρεπε να ξεκινήσουμε. Είναι το γνωστό καρτούν που το ακολουθεί το συνεφάκι.

Why Does It Always Rain On Me? Γιατί on me σήμερα? Κρατάω Wolfsheim να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα. Εντυπωσιακά. Νομίζω το Kind Rock είναι τραγούδι που ξεκινάς την πρώτη τη δεύτερη ώρα. Είναι τραγούδι έναρξης, το live. Λατρεύω.

James Blunt. You're beautiful, it's true. Καλημέρα στο Γιώργο Γεωργίου, καλημέρα Κροταλάρτα. Doom δεν έχει, λέει, δεν έχει drum roll σήμερα, άρχισε κατάθλιψη. Είσαι ο δεύτερος που το λέει αυτό σήμερα και μάλλον θα πω κι εγώ στην παρέα τρίτος. Μετανοώ, ορίστε, μετανοώ το λέω. Είπαμε να βρέξει, δηλαδή. Ένα πρωτοβρόχι. Αυτό είναι πρωτοχειμωνιά. Αυτό ήταν καταχνιά. Bruce Springsteen, μεγάλος, τεράστιος. Δεν τον συμπαθεί ο Τραμπ, οπότε εμείς τον λατρεύουμε ένα κομματάκι περισσότερο. Streets of Philadelphia.

Bruce Springsteen. Ήταν το 93 και φόρτωσε βραβεία και αυτός και η ταινία, το Φιλαδέλφια. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα στο Πικεφέ, καλημέρα στο υγρό μονοπλιό. Αλίμονο. Περιέγραψε μου τι έγινε εκεί. Γιατί εγώ το πέτυχα στο φεύγα. Την αέρα κατέβηκαν. Καλημέρα στη Γλασκόβη. Καλημέρα Μάικλ. Only happen when it rains, garbage. Έχω κάτι καλύτερο, έχω cranberries, linger. Και με αυτό κλείνουμε την πρώτη ώρα. Και αν θυμάμαι καλά, ήταν το πρώτο που ακούσαμε από cranberries.

0: Αμβρακία FM.
1: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Κεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα. Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.
5: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

Το ζητήσατε και το έχετε. Γιατί πάντα εσείς έχετε τον πρώτο λόγο σε αυτό το ραδιόφωνο, σε αυτήν την εκπομπή. Γι' αυτό και το στήσαμε έτσι, υβριδικό, ώστε να μπορούν οι ακροατές να αλλάζουν τη ροή. Και πέτυχε και έτυχε. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, τη Βροχερή Άρτα, τον Αμβρακή FM και το 919.gr. Θα έχουν τη θυμάμαι αυτή τη βροχή. Η πιο επιθετική που έχω ζήσει ποτέ. Καλημέρα Κλειό, καλημέρα στο Χέρι Κόντι. Καλημέρα Γερμανία, καλημέρα στη Στουτγκάρδη, Έκο. Η Γερμανία θέλει Βολσχάιμ, Καϊντζουρούκ.

τη Wolfsheim στο Kainz Rook, το live. Αν, ας πούμε, χτύπα ξύλο, γινόταν μια μεγάλη καταστροφή και στείναμε τον Ουβρακή FM από την αρχή, μπορεί να ήταν και από τα 10 πρώτα τραγούδια που θα έμπαιναν ξανά στο playlist. Τόσο πολύ. Τόσο αγαπημένο μου, τόσο αγαπημένο σας. Στα ωραία της ανατριχύλας. Αυτό εδώ να το πήραμε ζεστά στην αρχή, κάπου μετά το πήρε η μπάλα. Ένας Τούρκος και ένας Σαλονικιός. M8 και Dim Zah. Last Hope. Φευγάτο.

0: Άνκαρα και Σαλόνικα. M8, Dim Sach, ο Δήμος Ζαχαριάδης, Last Hope. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Tail Systems. Καλημέρα στην Άρτα που η βροχή σταμάτησε τώρα. Τώρα τι και αν σταμάτησε. Ο φρεγμένος δεν φοβάται πλέον.
1: He steals into your alley at night.
0: Ναι, αλλά τέτοιες μέρες σε τραγούδια ξεθαύουμε. Deepak Chopra, ο γκουρού. Desire.
1: He has no choice. In his frenzied love for you, he longs to break the chains of his imprisonment. He has

Είμαστε στο 2004 και τι ακούμε τότε πάρα πάρα πολύ και παντού, τα Buddha Bar, Deepak Chopra και Demi Moore, όχι Demi Moore, αυτή που βάλατε στο μυαλό σας, Desire, νοχελικό. Είναι έτσι για πάλι κίνηση. Καλημέρα Στεφανία. Βροχερή λέει, καλημέρα, τουλάχιστον το καλοκαίρι μάθαμε να κολυμπάμε. Είπα και εγώ δεν θα έρθει το μήνυμα. Είχα τον Γκέγκο προηγουμένως που ήρθε κατάληψη ή κατάθλιψη με το χειμώνα. Να και Στεφανία, και τι θα κάνω εγώ με εσάς. Λες και φέρνω εγώ τη βροχή έτσι. Με αντιμετωπίζετε έτσι. Σήμερα δεν μ' αρέσει καθόλου. Σήμερα καθόλου, καθόλου. Καλημέρα Φάς, καλημέρα στον Κότσακο, Κώστα Κότσι. Θα σε μπανάρουν εσένα με έφυγε σε καλό χειμώνα, να ξέρεις. Και δεν υπάρχει και μπαν στο 919.gr. Καλημέρα Πτήσιμο, καλημέρα Ευάγγελε.

τι τραγουδάραν αυτοί. Καν και Τζούλι Κρούζ. Say goodbye. Το ρολόι χτύπησαν και 19. Περάσαμε το αγαπημένο μας λεπτό. Και Αλέκο, Black Box Fantasy. Get down.

Οι Black Box με το δικό τους ήχο να διασκευάζουν Earth, Wind & Fire το 90. Fantasy. Και τώρα τα πράγματα θα γίνουν ακόμη πιο όμορφα.

Melvin James. Μπορεί να γεννήθηκε η Iowa, αλλά μεγαλούργησε στη Μινεσότα. Twin Cities, Ιωάννη. Why don't you stay? Όσο αλλάζω καιρός, κάποια τραγούδια

Star Sailor, Alcoholic. Μ' αρέσει που σας άρεσε ο Malvin James. Why Won't You Stay δεν είναι από τα πολύ γνωστά. Αυτό είναι κάποια τραγούδια που είναι μια κατηγορία από μόνο τους. Θα μου πείτε, Björk είναι μια κατηγορία από μόνη της. Bachelorette και Καλημέρα Ριόλα. Επιτέλους γράφει, ήρθε το φθινόπωρο. Δεν βγήκε εσύ 8 παρατέταρτο έξω να έρθει στο στούντιο. Δεν θα είσαι εσύ άρρωστη αύριο.

0: η Björk, Bachelorette. Μιχάλη, ήθελα πολύ να βάλω τώρα Kristen Hairs, αλλά έχουμε δρόμο μπροστά, έχουμε πρωινά, έχω να σας πάω εγώ τραγούδι, βόλτες, ταξίδια. Και για να λύσω και μια απορία κρατών, ο Χρήστος Έξαρχος δεν έρχεται παρά 5, έρχεται 9:30, οπότε εγώ πρέπει να είμαι κόσμιος. Μη γελάς.
1: Μπήκα μέσα και στο ίδιο σου. Αχ,
0: summer moved on. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Χρήστο. Κρατάω Kristen Hairs, Your Ghost και Love Song for Vampire.

0: Το είπε, το είπε. Ο Μόρτερ Χάρκετ. Γεια. Summer moved on. Και έδωσε τη θέση του στον αξέχαστο Prince. Έβλεπα ένα βίντεο χθες το βράδυ. Πόσοι διάσημοι έχουν πεθάνει το 2026. Και έκανα μια σκέψη ότι πόσοι διάσημοι πέθανε 10 χρόνια πριν το 2016. Bowie, Prince, Leonard Cohen. Τι χρονιά και εκείνη. Άνε δεκαετία. Εμείς χρήστο κρατιόμαστε.
1: Έχουμε 9 χρόνια.
0: Έχουμε. Στην επόμενη φουρνιά.

τεράστιος Πρινς. Και αυτό το τραγούδι ήταν το 84. Purple Rain, δεν χρειάζεται συστάσεις.

η Jenny Wigmore, λατρεμένη με ένα μόνο τραγούδι, Hey Ho. Πλησιάζοντας το τελευταίο δεκάλεπτο, τα δυνατά μας τώρα. Καλημέρα Λευκάδα, καλημέρα στο Ρόμπιν, καλημέρα στη φίλη μας την Αγγελική. Καλημέρα στο Πεκεφή, καλημέρα Λαμπρινή. Με τον καλό σου το λόγο, την τσάντα μου την έφτιαξες. Θα περάσω τώρα. Καλημέρα στο Βαγγέλη Ρίζο, δεν πρόλαβε λέει να πιάσει μια βροχούλα και αρχίσαμε τα Purple Rain. Με βρήκε προετοίμαστο σήμερα.

Jet Leads, A Girl Like You. Το καλύτερο μήνυμα της ημέρας είναι από τη φίλη μας τη Χριστίνα. Δεν φοβάμαι τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα, έχω βραχή. Αυτό είναι το mood της ημέρας. Angelina Jordan, μικρούλα, αν κρατήθηκε μακριά από ναρκωτικά, θα δώσει πολύ πόνο.

0: Έλενα Τζόρνταν, Noam the Fool, με Κρούλα, μιας εκπληκτικά στην M1 House και οπτικά και στη φωνή. Αυτό ήταν, λέω να φύγουμε γιατί έχει έρθει ο Χρήστος Έξαρχος στο στούντιο, γεμάτος μουσικές
1: και στεγνός.
0: Αυτό με το μηχανάκι στεγνός, δηλαδή σε θέλω Θεός αδερφέ, σε θέλω Θεός, τέλος. Προς το παρόν, μέχρι εδώ, ήταν ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης, μου σκίδι μάρτης μου ο γιατρός. Που σε γιατρό θα καταλήξω εγώ σήμερα. Στο νομπρακέ FM και το 919.gr ακολουθεί ο Χρήστος Έξαρχος. Πάω να αλλάξω ρούχα.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
6: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
5: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
6: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
5: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
6: και 698-8888-552.
5: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
7: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
8: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
7: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
8: Tomu Joglu Shoes.
7: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
8: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
7: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
8: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
7: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
8: Tomu Joglu Shoes.
7: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

άλλη μέρα από τη βροχεριάρδα. Ξεκινήσαμε με ένα μου λείπεις. Σε έναν ήλος organic deep. Είναι γεγονός ότι θα λείψει αυτό το ιδιαίτερο. Κάτι είχε πάνω στη σκηνή. Good evening Toronto. Good evening Kansas. Καλημέρα σε Μόσχα, Φιλανδία, Γερμανίες, Αγγλίες, Γαλλίες και Σουίς. MTC τι είναι αυτό? Πρώτη παρουσίαση σήμερα.

Θεσσαλονίκα. Καλημέρα στο DJ Άκη. Καλημέρα στην Αθήνα. Καλημέρα Λία. Σήμερα είναι Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Η ημέρα το Hobbit. Η ημέρα ελληνικού εμπορίου λέει. Και η παγκόσμια ημέρα του ειρηνόκερου. Πώς έλεγε ο Ζήκος, του ειρηνόκερου. Γιορτάζουν Φωκάς. Φωκάς μου έρχεται Ευαγγελινός. Και η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι η μεγαλύτερη κατασκευή στον κόσμο που έφτιαξε ποτέ άνθρωπος, ακούστε τώρα, είναι η χωματερή λέει Fresh Kills στο Staten Island της Νέας Υόρκης. Η μεγαλύτερη γεννάνε και χωματερή. Empty City ήταν αυτό και... Brand New. Θα καταλάβετε ποιο είναι. Αν δεν καταλάβετε, θα σας το πω στο τέλος.

είδηση ημέρας με πολλές προεκτάσεις. Δεν ξέρω αν θα την ακούσετε. Εγώ τη διάβασα όμως. Η Porsche λέει, το χρυσό παιδί της Volkswagen Group, έχει γίνει τροχοπέδι. Άρχισε να μην βγάζει αυτά που έβγαζε και πλέον λέει είναι μεγάλο πρόβλημα για τη Volkswagen. Πλησιάζει το τέλος. Οι Κινέζους πέρασαν από πάνω. Θα δείξει. 5 ανέμους ήταν το προηγούμενο. Και αυτό είναι καινούριος Dimzakh. Love Platonic. Πλατωνικός δηλαδή. Είπαμε όλοι μιλάνε ελληνικά.

Καλημέρα στο φίλαθλο Λούκα Βαγγέλη. Μόλις βλέπω ανάρτηση με τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες της EuroLeague. Στους 6 πρώτους, οι 4 είναι του Παναθηναϊκού. Αρχηγός Βασίλης Μίτσιτς, 5,6 εκατομμύρια. Κέντρικ Ναν, 5,3. Γιαμπουσέλε, 5. Ο Χέις Ντέιβις, 4,5. Βενζέκοφ, 4,2. Και ο Φρανσίσκο, 4. Εάν και φέτος δεν... θα υπάρχει πρόβλημα. Caribbean Queen, ολοκένουργιο remix, Afro.

Caribbean Queen και έρχεται η κομματάρα What I Need. What I Need είναι να σταματήσει η βροχή και να μην παίζει η τάση στο ρεύμα. Τις τελευταίες δύο μέρες έχει, τουλάχιστον εδώ στην Άρτα, πότε θα κάνουν μπαμ τα μηχανήματα. Αν δεν έχετε επιτηρητή στο σπίτι που το καταλαβαίνει γρηγορότερα, το κάνει και πιο έντονο το φαινόμενο. Να αναβοσβήνουν όλα. Can you give me

tan, tan. Καλημέρα στην Κέρκυρα. Καλημέρα στην Κρήτη. Καλημέρα Παναγιώτη. Καλημέρες και στα ταλέντα. Καλημέρα Δημήτρη. What I need. Είπαμε σταθερότητα στο ρεύμα. Και πάμε για τη δεύτερη έκπληξη της ημέρας. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Αφιερωμένο.

για Σάββατο βράδυ. Μετά τις 1. Η θεά Μαρινέλα. Κουβέντες λιγάκι μελό. Brand new remix. El Greco mix. Έτσι θα ήταν. El Greco. Κομματάρα. Πρώτη παρουσίαση σήμερα. Δεν νομίζω να το έχει άλλο στην Ελλάδα. Ήρθε από τα εξωτερικά. Lion Richie. Πατήστε.

Ακριβώς στη μέση εκπομπής. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής είναι πάντα ο Χριστός Εξαρχός. Εσείς ακούτε μουσικάρες. Βροχερές μουσικάρες σήμερα. All night long. Ακυκλοφόρητο ρομίξ για τα αυτιά σας μόνο. Δικό μας παιδί. From Salonika. Ζωζέ. C'est défendu. Γαλλικά δεν ξέρω τι σημαίνει.

Μπούντζουρ, Στεφάνια, στο chat. Όλοι οι μεγάλοι τηλεοπτικοί σταθμοί αποχώρησαν από τις συνεντεύξεις του Τραμπ. Και αυτός τι έκανε? Τραμπ TV. Όχι, θα κάτσει να σκάσει. Με περιουσία άνω των 5,1 δις. Ένα κανάλι το φτιάχνεις για να λέει ακριβώς αυτά που θέλεις εσύ. Φανταστείτε, ούτε το Fox έκανε μπουκοτάζ και το Fox. George Μαυρίδης ήταν αυτό και... Πάμε σε μια Billie Jean. Διαφορετική.

Ατανσιόνε, ατανσιόνε. Εσείς που ακούτε από Αθήνα και είστε πολύ, βλέπω τελείες. Τροχαίο λέει με παράσταση πεζού στην Κηφισία στο ύψος των Αμπελοκήπων. Προφανώς θα έχει και προβλήματα κυκλοφορία εκεί. Επίσης διανύουμε τις τελευταίες μέρες που μπορείτε να αγοράσετε φαρμακείο για το αυτοκίνητο. Προσέξτε, έχει πρόστιμο. Σε σταματάει, σου λέω, δείξε μου το φαρμακείο. Πάρ τον κάτω. Δεν είναι ακριβό, το πρόστιμο είναι ακριβότερο. Κατά πολύ. Billie Jean ήταν αυτό. Και αυτός είναι ο Τζορτζ Μαυρίδης ξανά. Καλημέρα στη Μούτα.

και η πιο ανησυχητική. Το έκανα το σαλοδάμ. Ανησυχητική είδηση που έχω διαβάσει. Μεταξύ, λέει, 2009 και 2024 οι γεννήσεις μειώθηκαν πανελλαδικά κατά 42%. 42% από 117.000 στις 68. Μαχαλατζιασκά.

Paraná!

διαβάζω ο Μητσοτάκης στη Silicon Valley. Συναντήσεις με Tesla, Nvidia και Sequoia. Για τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη. Η Tesla δεν ήταν που ήταν να φτιάξει εργοστάσιο στην Ελλάδα και τους αρνήθηκαν. Αυτή την εντύπωση έχω. Κάπου δεν τα είχαν βρει. Και σηκώθηκαν και έφυγαν. Και πάμε για άλλη πρεμιέρα. El Tono. Είναι από αυτά τα φεύγα. Το βάζεις και πας.

τριπτικό Σεπτέμβριο έχει The Gentleman, Monster και Slow Horses. Εγώ από τα τρία νούμερο να έχω το Slow Horses, δύο το The Gentleman. Elton O με δύο στο τέλος. Και πάμε για τα τελευταία δύο. Το ένα αυτό, Free.

αυτό ήταν για σήμερα. Thank you for the company inside and outside of Greece. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Χριστός Εξάρχος. Μέχρι αύριο το πρωί στις 10 που θα τα ξαναπούμε. Μακριά από δυσάρεστες εκπλήξεις και δυσάρεστους ανθρώπους. Σαν να το ξέρω από χτες που ετοίμαζα την εκπομπή. Τελευταίο για σήμερα, Here Comes the Rain Again. Μια καλή μέρα να έχετε και να έχουμε.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.
5: Ladies and gentlemen, as you can hear, the miracle of StereoDisc is the perfect reproduction of the instrument.
6: One small step for man. One giant leap for mankind.
7: This recording was made to enable you to enjoy the amazing experience of stereophonic sound.
6: It is a countdown to history.
8: Πιο σιγά, να τους ξυπνήσεις. Έτσι, μπράβο.

simple as sound, four letters. Whatever it was, I'm over it now.

0: Αμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλίνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Tomu Joglu Shoes.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Tomu Joglu Shoes.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
0: Αμβρακία FM.

0: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
3: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
2: Ώρα για εξοικονομώ.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
2: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
3: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
2: Μέγιστη επιδότηση 75%.
3: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
2: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
3: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
2: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
4: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Το Μουτζόγλου Σούς
5: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
8: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
7: Ώρα για εξοικονομώ.
8: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
7: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
8: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
7: Μέγιστη επιδότηση 75%.
8: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
7: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
8: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
7: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Ζαβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
2: Αμβρακία FM.

Running Away και καλώς ήρθατε. Ξεκίνημα με Show Buddha Life, υπέροχο κομμάτι. Ένα Running Away, όλοι θέλουμε να το κάνουμε. Καλησπέρα. Είναι ο Βαγγέλης Ρίζος, στον Αμβραγένια 19, τρίτη απόγευμα, μουσικόλα του Πίπερο. Και φυσικά με τους όμορφους αμβρακιώτες παρέα στο 919.gr και στο 91,9 στα FM. Καλό φθινόπωρο να πούμε, σήμερα έβριξε, ενώ αυτή την ώρα που μιλάμε, το απόγευμα, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο ήλιο εδώ στην πόλη της Άρτας, με πολλές δόσεις δροσιάς. Σαν φθινοπόρια, το μυρίζουμε. Καλή ακρόαση σε όλους. Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In, μουσικές που σε αφορούν.

η αγαπημένη μου η Αγγελική εννοεί ότι θα μας ακούει από τα FM προφανώς, γιατί και τα δύο ραδιόφωνα είναι έτσι. Και όταν είμαστε στο 919.gr και όταν είμαστε στο 91,9 στα FM. Καλησπέρα στην όμορφη Λευκάδα να πω. Καλησπέρα στην φίλη μας την Αγγελική. Καλησπέρα στο Μιτσάρα, τον μακρινό μας φίλο, ραδιοφωνικό φίλο. Μέχρι τις 7 θα είμαστε εδώ με μουσικές οι οποίες στο μουσικό λατοπίπερο σε αφορούν, γιατί είναι λίγο πιο καινούριες από αυτές που παίζουμε στα έξτρα του Σαββάτου. Και αυτό το κάνουν πιο όμορφο. Rain Me In, Sam Fender με την φωνάρα της Olivia Dean. Και μέχρι τις 9 θα το ανακατέψουμε το θέμα. Δεν ξέρουμε, επηρέασε ο καιρός. Θέλω να τα πω κάπως έτσι. Αγαπημένη Fleetwood Mac.

τι μπορεί να πάει στραβά όταν έχεις αυτές τις μουσικάρες τρίτη απόγευμα εδώ στον ένα και μοναδικό λατρεμένο ραδιόφωνο της Σάρτας. Πολλές καλησπέρες να πούμε στην πόλη μας που δουλεύει σήμερα το απόγευμα. Επιτέλους δρόσεις μου γράφουν. Επιτέλους. Κρατάτε μια επισυνή, δεν ξέρω. Νελάρια, αυτή είναι η Μαρσέλα Μπέλα και λίγο πιο πριν Fleetwood Mac με το Tango in the Night. Πινελιές από το παρελθόν. Χωρίς να ξεχνάμε τις ολοκένουργιες μουσικές που έχουμε στην κατοχή μας. Και έρχονται εκεί στα ηχεία σας Φραντζίσκο Φαρία, Σαντάς, Άλεν Φροζίνα, White.

Μια τριάδα φωτιά. Φραντσέσκο Φαρίας αντάζει στα φωνητικά μαζί με την Έλλην Φρονσίνα στο YMI. Καλησπέρα Στεφανία, καλώς ήρθες και αυτή την Τρίτη. Καλησπέρα στην Ευαγγελία της Συνονόματη. Καλησπέρα και σε εσάς που είστε εντός πόλεως ή εκτός πόλεως. Αν είστε εντός πόλεως, 99.gr και 91,9 στα FM. Ενώ αν είστε εκτός, μόνο το 91,9.gr είναι για σας πολύ χρήσιμο και ένα υπέροχο 919 chat σας περιμένει να κάνετε παρέα και να μοιραστούμε μουσικές και απόψεις και αυτό το απόγευμα Τρίτης. Ντατί 1, 2, 3, 4, 5. Ολοκένουργιος και πολύ ωραίος.

δεν είναι τεκμηδέα, είναι 1, 2, 3, 4, 5. Εξίσου πάρα πολύ ωραίο Baby Rose, But Never Mind. Κάπως έτσι θα πάμε για το κλείσιμο του πρώτου.

στην γυναική εκδοχή της Μαρσέλενα, πολύ ωραίο κομμάτι του Winda. Winda μαζί με Μαρσέλ, δηλαδή διαγωνίζονται ποιοι θα πούν καλύτερα το First Move, και εμείς εδώ στο 9-19 προτιμάμε και τις δύο εκτελέσεις. Περάσαμε στο δεύτερο μισάωρο, παιδιά, σήμερα πιστεύω να έχω κινηματογραφικό κοινό εκεί έξω στο 9-19. Που θέλω να καταλήξω, θέλω να πω ότι ποιοι από εσάς είδανε χθες το πρώτο επεισόδιο της, του Σωτήρη Τσαφούλια, της σειράς Ριφιφί, που έκανε τρομερή τηλεθέαση, και δεν θέλω να σταθώ σε αυτό. Παιδιά, τι ταινιάρα είναι αυτή, τι είναι, και Έλληνες, και είναι και η αληθινή ιστορία, και πίσω από αυτό τι πράγματα έχω διαβάσει, τι κρύβονται. Τι τράβηξε ο κόσμος και αυτό που έγινε, και μπράβο τους, ναι, εγώ το υποστηρίζω. Μια τρομερή ιστορία πραγματικά, με συντελεστές απίθανους ηθοποιούς. Πιστεύω θα την απολαύσουμε, αν και είναι η μικρή διάρκεια της. Θα το απολαύσουμε πραγματικά. Η ιστορία πίσω από το μικρό Παναγιωτάκι, ο οποίος επέφερε από νευροβλάστημα, αν το λέω καλά, και δεν του έδωσε η τράπεζα τα λεφτά για να γίνει καλά, ενώ εκείνη την εποχή είχαν μαζευτεί 300 εκατομμύρια νομίζω σε δραχμές, και χρειάστηκε κάποια λεφτά ακόμα για να πάει στο εξωτερικό να κάνει την επέμβαση, και δεν του τα έδωσε η συγκεκριμένη τράπεζα της γνωστής Όλγας εκεί στη σειρά, της κυρίας που είδατε χθες. Πραγματικά μια σειρά, ελληνική σειρά, η οποία θα μας καθυλώσει. Εντάξει, χθες ήμουν πολύ συνέ. Τι ήθελα και πέτυχα και το 7 εγώ, Brand P.

μουσικές, οι οποίες αγαπήσαμε και την προηγούμενη μουσική σεζόν εδώ, η ραδιοφωνική. Love Saves No One. Αυτός είναι ο Ρος Λάστρο. 20 λεπτά πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα, μόλις παρέα με τους με το ωραιότερο chat που υπάρχει στο ελληνικό ραδιόφωνο, το Αγγελισσερίζος Μουσικόλα του Βίβερο. Τρίτη απόγευμα. Πω πω πω, και αρχίσει να σου ρουπώνει από τώρα. Τώρα το καταλαβαίνεις στο φθινόπωρο.

κίνηση είναι Spyro με ολοκληρωμένο άλμπουμ. Προς το παρόν εμείς έχουμε τσιμπήσει Material Lover και παίζει ένα late εδώ στο 19. Ζωντανά από το εκκλησιακό κέντρο της Άρτας, παιδιά, στο οποίο σε λίγο καιρό, 27 το μηνός, Κυριακή, αρχίζει ο Μουχούστης ή αλλιώς Μουχούστ. Έτσι το λέμε εμείς εδώ στην Άρτα. Μάλλον πρέπει να είναι η πραγματική του ονομασία. Το παζάρι λοιπόν είναι γεγονός, αλλά μόνο το παζάρι. Δεν υπάρχει έκθεση φέτος. Κάλτσες, χαλβάδες και όλα αυτά σε ένα πολύ όμορφο χώρο που είναι το εκθεσιακό κέντρο της Άρτας. Μπορείτε να επισκεφτείτε την πόλη μας και φέτος. Γι' αυτό το παραδοσιακό Μουχούστ.

Baby Come Back. Αυτή είναι η Pretty Pearls με την φωνή του Michael Herthon, θαυμάσιος, στο Baby Come Back. Πειράζοντας τα 70's, ναι, τα ωραία 70's. Πλησιάζουμε προς το τέλος της πρώτης ώρας. Μια μεγάλη καλησπέρα και στη φίλη μας Ταριόλα που ήρθε στο 919.gr. Και πάμε για Charlie Gia. Και όλο γανεβαίνει αυτός ο καλλιτέχνης. So good. Σαν σήμερα, παιδιά, 22 Σεπτεμβρίου του 1994, το πρώτο επεισόδιο των Friends.

Charlie GR, Simon Ashley, So Good. Με τους Poolside, Bedroom Eyes και Steve Appleton στα φωνητικά θα σας κλείσω για την πρώτη ώρα, δίνοντας ραντεβού μετά τις 8 εδώ στο 9.19 και πάλι για ακόμα πιο πολλές μουσικάρες. Ο Βαγγέλης Ερίζος επιστρέφει.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
7: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
8: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
7: Ώρα για εξοικονομώ.
8: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
7: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
8: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
7: Μέγιστη επιδότηση 75%.
8: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
7: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
8: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
7: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

Υπέροχη σάουντα για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας. Λίγα λεπτά μετά στις 8, έχει βραδιάσει πλέον. Στην Άρτα, καλησπέρα και πάλι από τον Βαγγέλη Ρίζο και το ραδιόφωνο του 919 του Ανδρακή FM. Είμαστε εδώ με μουσικόλα το Πίπερο, η εκπομπή οποία σωνοστιμεύει τα απογεύματα Τρίτης και Πέμπτης. Hard to say goodbye. Αυτό ήταν το ξεκίνημα. Βασιλική Horses in the Wild. Και μείνε στην παρέα μας μέχρι τις 9. 919.gr 99,9 στα FM.

Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι η Βασιλική μέσα στο 2026-27 σεζόν ραδιοφωνική θα μας χάρισε καλύτερα μεγάλη επιτυχία. Αν όχι μία, σίγουρα δύο-τρεις. Τρομερή χρειά της φωνής αυτή η κοπέλα. Horses in the Wild. Ειλικρινά αυτό το έχουμε λιώσει, αυτό το κομμάτι εδώ στο 9-19. Leon Bridges.

17 λεπτά μετά τις 8 αρχίσαμε τις ποπιές και δεν μας σταματάει κανείς. Εδώ στο 919 Μπάλου Μπριγκάντα Designer, σχεδόν ένα χρόνο πριν. Συνεχίζουμε σε αυτό το μοτίβο, Don West, αγαπημένες μουσικές από το παρελθόν, από το κοντινό παρελθόν. Send it back.

Send It Back. Αυτός είναι ο Don West. Καλησπέρα Αλέκο, καλώς ήρθες απογευματιάτικα εδώ στην παρέα μας. Animal Trees μαζί με τη Marina Hans σε ένα Girl Like You, έτσι. Πολύ πολύ διαφορετικό. Edwin Collins, η πρώτη εκτέλεση.

πανέμορφο goodbye από τους Canons. Το πάμε προς το τέλος του τελευταίου μας μεσαωράκι, μπαίνουμε στην τελική ευθεία και για αυτή την Τρίτη, το απόγευμα 22 του Σεπτέμβρη. Φθινοπόριασε, όπως λέει και η Λίνα, φόρεσα τη ζακετούλα μου και εμένα μου έχουν λείψει τα ρουχαλάκια αυτά. Αυτά τα λεπτά μπουφάν οι ζακέτες. Είσαι το καλοκαίρι, ρε παιδάκι μου, και δεν τα σκέφτεσαι και μετά σου λείπω. Ναι, λες, θέλω να τα φορέσω λίγο. Τζον Άλεν για το τέλος του τρίτου μισάωρου με το υπέροχο How Long.

ένα από τα πιο σπουδαία κομμάτια των Tears for Fears, 1982, και μάλιστα το κομμάτι βρισκόταν στο άλμπουμ από την B-Side. Μερικές φορές τα B-Side είναι τα καλύτερα. Magic World, ο τρελός κόσμος των Tears for Fears, εμπνευσμένο να γίνει πρώτα μόνο με κιθάρα ένα slow κομμάτι. Όμως οι Tears for Fears άκουσαν τον Gerson Film, τον Duran Duran, και κάπως έτσι το συνδύασαν εκείνη την εποχή. Τρομερό κομμάτι. Μας ξύπνησε αναμνήσεις, ναι.

τόσο brutal, τόσο διαφορετική εκτέλεση και από τους Wham και από τους Wazwaz. Αυτή είναι η Henry and Ella με το Where Did Your Heart Go. Παιδιά, ειλικρινά αναρωτιόμουν και ένα χρόνο πριν που το παίζαμε στο μουσικόλα του Πιπερό, πώς τους ήρθε αυτή έτσι, αυτή η εκτέλεση, αυτή η υπέροχη εκτέλεση πραγματικά. Αυτό μας τη δίνει εδώ πέρα στο μουσικόλα του Πιπερό και στο Αμβρακή 919, αυτές εκτελέσεις διαφορετικές από τις άλλες.

Can the Teenage Wonderful Life, can the This is It's Wonderful Life. Το είπε και το ποιητικό μου, έτσι, αυτό το στοχασμένο. Wonderful Life, 1987, οι Black έκαναν τη μεγάλη, μεγάλη αυτή επιτυχία, η οποία παίζει και ως σήμερα το 2026. Τώρα πόσα χρόνια είναι, βάλτε εσείς κάτω. Πάμε σε ένα κομμάτι το οποίο πραγματικά ανακαλύψω από τύχη και το έχω και σε CD. Συνεργασία Alice μαζί με τη Sky από τους Μουτσίμπα. Open Your Eyes. Πάρα πολύ όμορφο.

Και για άλλη μια φορά σήμερα Λέων Μπρίτζες και το αγαπημένο μας Λαρέντο. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν ένα βράδυ. Και όντως μου σχολιά το πίπερο τρίτης απόγευμα. Φτάνει προς το τέλος με Gorillaz, Αντεγιέτο, Ομάντο και Silent Running. Και να νιώνουμε για την Πέμπτη το απόγευμα. Δεν είπα τίποτα για το Σιμπλέρεντ για το Σάββατο. Θέλω να τα πω όλα την Πέμπτη το απόγευμα. Special αφιέρωμα στα έξτρα του Σαββάτου, Σιμπλέρεντ. Ένα αφιέρωμα από αυτά που δεν πρέπει να χάσετε, αυτά που κάνει στα έξτρα του Σαββάτου ο Βαγγέλης Ρίζος με πολύ πολύ αγάπη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους. Μετά τις 10 ακολουθεί ο Θεός Γιώργος, Γιώργος Γκουτζαμάνης. Μείνετε εδώ στο 919. Bye.

0: Αμβρακία FM. Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
0: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
0: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
0: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
0: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σούς
0: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα. Αμβρακία FM.

un coin de rue, une enfant, belle, très blonde.

0: Λαμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο, ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Άγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.
7: Hello listeners, this is Daniel from the Dolly Rocker Movement and the Dandelion, and you are tuned in to Final Days, the coolest radio show.

Καλησπέρα σας κυρίες, κύριοι και αγαπητά μου παιδιά. Τρίτη βράδυ σήμερα και λίγο μετά τις 10 οι μέρες Βινιλίου είναι εδώ για να σας κρατήσουν παρέα στο ραδιόφωνο του Αβρακή FM.

Και μια κέντρο συστήκαμε σήμερα μετά από πάρα πολύ καιρό με την βροχή που έπεσε και δεν ήταν και λίγη. Θα ακούσουμε σήμερα κάποια τραγουδάκια που έχουν στον τίτλο της την λέξη βροχή. Και αναφέρονται στη βροχή φυσικά, κυριολεκτικά είτε μεταφορικά.

Και εμείς και εσείς λοιπόν στις επάλξεις έτοιμοι με τις ημέρες βινιλίου την 22η βραδιά του Σεπτεμβρίου, έτσι αποδίδουμε κάπως ελεύθερα κάποιους στίχους που μας έστειλε η Λίνα, στην οποία στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας και συνεχίζουμε με τους Καν και το She Brings the Rain.

919.gr είναι το chat του Αβράκι FM που μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας ή να βλέπετε τους τίτλους των τραγουδιών που ακούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας, καθώς και τα εξώφυλλα των αντίστοιχων δίσκων ή φάτσες έτσι από τα συγκροτήματα και τους καλλιτέχνες που ακούμε.

compadre.

τις ιδιαίτερες και δροσερές καλησπέρες μας στους πρώτους ακροατές που μας έστειλαν τα μηνύματά τους, το οποίο σημαίνει στο Μιτσάρα, στο Λίβερπουλ, στη Λίνα, στο Μεγανήσι δίπλα στη Λευκάδα, στην Κατερίνα που μας ακούει από Λευκάδα, στη Ριόλα, στη Θεσσαλονίκη και στην Άννα εδώ από την Αρτάδο.

Heavy Rain μας τραγουδάνε οι Selector. Αυτό ακριβώς που έγινε σήμερα, από τα ξημερώματα το πρωί μέχρι το, κάποια στιγμή μέχρι τις 10-11 η ώρα εδώ.

Εξάλλου είναι Σεπτέμβριος, προς το τέλος του μάλιστα, και ο Σεπτέμβριος είναι πάντα με βροχή. Το έχει τραγουδήσει και άλλωστε και η Τζούλι Λόντον.

βροχερή μέρα, ονειρέψου, ξέφυγε με ένα όνειρο, κάπως έτσι είναι η ελεύθερη μετάφραση του τραγουδιού που ακούμε τώρα από τον Τζίμι Χέντριξ.

Με αυτά και με τα άλλα, έχουμε ήδη περάσει και το πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας. Συνεχίζουμε για 25-27 λεπτά ακόμα περίπου. Εδώ οι μέρες βινιλίου, όπως είμαστε στον αέρα κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή βράδυ από τον Αβρακή FM, το δημοτικό ραδιόφωνο της Σάρτας.

Ό,τι πιο κλασικό τραγούδι για βροχερές ημέρες. Have you ever seen the rain από Creedence Clearwater Revival. Και συνεχίζουμε με το Rain των Tones on Tail. Ένα συγκρότημα που έβγαλε ένα δίσκο μεγάλο όλο και όλο και κανένα δυο συγκλάκια. Αποτελούνταν από μέλη των Bauhaus όταν διαλύθηκε το συγκρότημα των Bauhaus τη δεκαετία του 80. Ξεκινάει το κομμάτι, αν και θα το βάλουμε από τη μέση, διότι το κομμάτι αυτό έχει μια ιδιαιτερότητα. Το πρώτο μισό του κομματιού είναι το δεύτερο μισό που θα ακούσουμε τώρα, αλλά παιγμένο ανάποδα. Αλλά επειδή είναι λίγο extreme το πρώτο μισό του κομματιού, θα πάμε κατευθείαν στο δεύτερο.

Και διατηρώντας έτσι λίγο πολύ το ίδιο μουσικό ύφος, θα πάμε στους This Mortal Coil και στο Red Rain. Κόκκινη βροχή λοιπόν. Από το super group της ανεξάρτητης δισκογραφικής εταιρείας της Βρετανίας στη δεκαετία του 80, της 4AD. Λέμε super group διότι τους This Mortal Coil αποτελούσαν μέλη διαφόρων συγκροτημάτων που ηχογραφούσαν τότε για την εταιρεία.

Δύο τραγούδια δρόμος ακόμη για να τελειώσει και η απόψινή μας εκπομπή. Είναι από Maisie Star το πρώτο τελευταίο μάλλον που θα ακούσουμε για απόψε. Δεν έχει στον τίτλο του την λέξη βροχή. Λέγεται απλώς Cry Cry από, τη Hope Sandoval και τον... θα το θυμηθώ τώρα και θα σας το πω. Και τον David Roback. Ένα ντουέτο που έβγαζε καταπληκτικά τραγούδια.

Και εδώ θα σας καληνυχτήσουμε με το τελευταίο τραγούδι για απόψε, το οποίο μας θυμίζει τις εποχές, μου θυμίζει τις εποχές που ήμουνα τρίτη λυκείου, χειμώνας, καιρός, διάβαζα για πανελλήνιες και έβαζα απαλά έτσι τραγούδια πολύ σιγά στο στερεοφωνικό για να ακούω. Το έχω συνδέσει το τραγούδι αυτό που μου το θύμισε εδώ με μήνυμά της η αγαπητή Κατερίνα που μας ακούει από τη Λευκάδα, διαβάζοντας μαθήματα δέσμης της τρίτης λυκείου. Από το 1983 που κυκλοφόρησε ο δίσκος It Will End in Tears των This Mortal Coil, ακούμε το Song to the Siren και σας καληνυχτίζουμε. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και απόψε. Ραντεβού την Πέμπτη βράδυ, από ό,τι βλέπουμε μάλλον δεν θα είμαστε στον αέρα. Ελπίζουμε να είμαστε την Κυριακή το βράδυ τώρα. Γεια σας όπως και να έχει και να περνάτε καλά.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Σκία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
0: Get the music right.

0: στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

by what I'm told. From the latest hit

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρητρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την πολύ πολύ πολύ βροχερή Άρτα. Το λέω ειλικρινά ότι τόσο νερό δεν έχω δει σε τόσο μικρό διάστημα, με τόση ένταση και τέτοια κατεύθυνση. Αυτό ήταν 360. 360.

Ειλικρινά, τόσο πολύ νερό δεν θυμάμαι ποτέ. Δεν θέλετε να ξέρετε πως έφτασε στο στούντιο. Δεν υπάρχει το νερό που έφαγα σε 5 λεπτά διαδρομή. Κοίτα που πλάκα θα με πείσετε ότι η βροχή ο χειμώνας είναι κακό πράγμα. Εγώ το ξέρω από την τεχνική του πλευρά, από το κορφοβούνι, από τις διακοπές ρεύματος. Γενικά το ραδιόφωνο σαν τεχνολογία μισεί τη βροχή. Οπότε εγώ παίρνω το μυαλό σας αλλού. Παραλία, κύματα. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Αυτό και αν ήταν διακόπτη σήμερα. Άλλαξε τα πάντα. Αλλά τα δύσκολα για ποιους είναι, για τους δυνατούς. Ο Ed Sheeran ήταν με τον Andrea Bocelli, η απίστευτη έκδοση του Perfect. Και τώρα είμαστε Perfect.

Αυτό νομίζω είναι το απόλυτο contrast της βροχής που ρίχνει αυτή τη στιγμή, των κεραυνών. Εμείς παρόλα αυτά στα FM κρατάμε. Θαύμα, θαύμα, είναι και η γεννήτρια βέβαια. Μιχάλης Δέλτα και Τένα, Κύματα. Περνάμε σε μια άλλη διάσταση, σε μια άλλη εποχή. Η γεροντίστικη εποχή που θέλει χουχουλιασμά, φουτεράκια, υπόστρωμα.

Οι Thompson Twins. Αυτό είναι χειμωνιάτικο. Hold me now. Είναι για χουχούλιασμα, αυτό για αγκαλίτσες. Δεν υπάρχει αυτή η βροχή, θα το λέω όλη μέρα σήμερα. Μη με δείτε. Μη με δείτε. Τι σας βρήκα όμως εγώ τώρα. Μετά το Hold Me Now, αυτό το διάσημο ζευγάρι του Σουζάννα.

Αυτό το τραγούδι μας ακολουθεί από το 83. Η ιστορία αυτού του ζευγαριού που οι φίλοι τους χάλασαν ένα ιδιαίτερο ραντεβού και χάλασε το timing. Από την Ολλανδία The Art Company. Εκεί τους λένε αλλιώς. Έχουν αυτά τα περίεργα Ολλανδικά τεράστια ονόματα. Αυτή είναι η band. Όλα αυτά τα τραγούδια μας πάνε σε μια άλλη εποχή, μια άλλη διάθεση. Καλημέρα στην Αθήνα Βούλα. Καλημέρα George. Ας ακούσουμε λίγο τα γνωστά για τη βροχερή περίπτωση. Δεν θέλω, όχι δεν θέλω να το συζητήσω. Δεν θέλετε να με δείτε πως έφτασα στο στούντιο. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα στην Αμφιλοχία.

Η Band ήταν αυτή στο Magic Loud. Καλημέρα στην μαγευτική εξωτική Ελούσα Άρτας. Καλημέρα Όλγα. Και περαστικά σας. Καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. Καλημέρα στους επαγγελματίες της πόλης. Τι βροχή ήταν αυτή. Θα έχω να το λέω. Στον περιφερειακό είχε φτάσει το νερό στο πεζοδρόμιο. Υπήρχαν στενά που ερχόταν ποτάμια. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει στη σκούφα. Μακάρι να πέφτω έξω. Καλημέρα, Αλέκο. Ρωτάει 7 και 43 αν θα ρίξει μια βροχούλα μετά τις αστραπές. Δεν έλυσε από τα νούμερα, Τζόκερ, Αλέκο. Καλημέρα στην εξωτική Πρέβεζα. Καλημέρα, Άννα. Καλημέρα Κάθιν, καλημέρα στη Χαλκίδα. Θάλασσες, εσείς νερά, νερά και εμείς εδώ. Εσείς θάλασσες, εμείς ποτάμι.

Τι χαρά είχαμε πάρει τότε το 2008 όταν ανακαλύψαμε τον Bryn Christopher. Αλλά του κράτησε τόσο λίγο, αλήθεια. Πώς μπορεί αυτή η καλλιτέχνη να στέρεψαν από μουσική? Στη Χαλκίδα λέει ετοιμάζεται για βροχή. Άντε σας στέλνουμε εμείς δώρο. Πάρτε τι από μας. Το ποτήριον τούτο. Για τη φίλη μου την Κάθριν. Αγαπημένο μας τραγούδι. Νότης Μαυρουδής. Αλλά σαν βρακιά FM έκδοση. Πρωινό τσιγάρο. Με αυτά και μετά, αλλά δεν είπαμε. Είναι Τρίτη πρωί. Αυτές είναι χαζές πληροφορίες που λέμε στο ραδιόφωνο. Τι μέρα είναι και τι ώρα είναι. Αν εξαιρέσουμε την ώρα, το τι μέρα είναι νομίζω ότι είναι, ήταν η άσχετη πληροφορία. Πάντα. Εμείς βέβαια είμαστε της γενιάς του 141 που παίρναμε να ακούσουμε την ώρα και να φτιάξουμε το ρολόι. Πω πω. Να κάτι ακόμη που χάθηκε.

άλλη μια φορά ο DJ Παντελής παίζει με τον Νότι Μαυροδέ πρωινό τσιγάρο. Εκπληκτικό. Αλέκο, μου έφτανε ο καφές, δεν χρειάζεται να γίνω μουσκήμα για να ξυπνήσω. Άλλωστε ξυπνώ πολύ πολύ πιο νωρίς από ό,τι νομίζετε, για να έχω πιει ήδη ένα καφέ. Και Όλγα μας γράφει ότι η Ελεούσα Άρτας κάνει πάρτι από τη χαρά της που βρέχει. Καλά. Δεν ήσουν, κορίτσι μου, εσύ στη βροχή. 8 παρά 10 γι' αυτό. Να το ζήσεις.

Μα δεν ακούσεις Πεπίνο Ντικάπριο τέτοια μέρα. Καλημέρα στη Φιλιππιάδα, καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλημέρα από τη στεγνή Φιλιππιάδα, γράφει. Ήθελε λέει, να βγάλει μια φωτογραφία, ήταν σαν εικόνα από καρτούν. Μαύρο σύννεφο πάνω από την άρτα. Και κουρτίνα τον ώρα να πέφτει. Αυτό μου είπαν και από τα ορεινά, όπως μας έβλεπαν. Δεν φανόταν η άρτα. Το θέμα δεν φανόμαστε και εμείς μεταξύ μας. Κούρκουλος, ορατό της μηδέν. Παιδιά, δεν ήταν ότι έριξε πάρα πολύ νερό. Έριξε απίστευτη ποσότητα σε ελάχιστο χρόνο. Οι δρόμοι δεν πρόλαβαν να απορροφήσουν. Στο κάτω-κάτω, η εμποροπανήγυρη ξεκινάει. Είναι δυνατόν να μην τα κάνω όλα δύσκολα.

Τζίνο Παόλε, μετά από Μελανκολία του Σεπτέμβρη και Κόζατσε. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Εκώ. Αλλά υγεία σενάριο. Αλλά έχουμε και τις παραγγελίες. Αυτό είναι ένα πανέμορφο τραγούδι. Bruno Mars και Carol G. Still. Μπαλάντα λες και ήρθε από τα παλιά.

Νομίζω ότι ο Bruno Mars είναι time traveler. Έχει έρθει από άλλη εποχή ή πήγε σε άλλη εποχή. Μαζί με Carol G, Still. Άλλος ήχος, μπαλάντα. Άλλες εποχές. Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε και Kate Bush σήμερα, Cloud Busting, που έχω και φοβερή ιστορία που δεν ήξερα. Αλλά είχα μυαλό εγώ, 8 και ένα λεπτό. Why does it always rain on me? Έτσι έπρεπε να ξεκινήσουμε. Είναι το γνωστό καρτούν που το ακολουθεί το συννεφάκι.

Travis. Why does it always rain on me? Γιατί on me σήμερα. Κρατάω Wolfsheim να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα. Εντυπωσιακά. Νομίζω το Kind Rook είναι τραγούδι που ξεκινάς την πρώτη τη δεύτερη ώρα. Είναι τραγούδι έναρξης, το live. Λατρεύω.

James Blunt, You're Beautiful, It's True. Καλημέρα στο Γιώργο Γεωργίου, καλημέρα Κροταλάρτα. Doom δεν έχει, λέει, δεν έχει drum roll σήμερα, άρχισε κατάθλιψη. Είσαι ο δεύτερος που το λέει αυτό σήμερα και μόλις θα πω κι εγώ στην παρέα τρίτος. Μετανοώ, ορίστε, μετανοώ το λέω. Είπαμε να βρέξει, δηλαδή. Ένα πρωτοβρόχι. Αυτό είναι πρωτοχειμωνιά. Αυτό ήταν καταχνιά. Bruce Springsteen, μεγάλος, τεράστιος. Δεν τον συμπαθεί ο Τραμπ, οπότε εμείς τον λατρεύουμε ένα κομματάκι περισσότερο. Streets of Philadelphia.

μεγάλος Bruce Springsteen. Ήταν το 93 και φόρτωσε βραβεία και αυτός και η ταινία, το Φιλαδέλφια. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα στο Επικεφέ, καλημέρα στο Υγρό Μονοπλιό. Αλίμονο. Περιέγραψε μου τι έγινε εκεί. Γιατί εγώ το πέτυχα στο Φεύγα. Την αέρα κατέβηκαν. Καλημέρα στη Γλασκόβη. Καλημέρα Μάικλ. Only happen when it rains, garbage. Έχω κάτι καλύτερο, έχω cranberries, linger. Και με αυτό κλείνουμε την πρώτη ώρα. Και αν θυμάμαι καλά, ήταν το πρώτο που ακούσαμε από cranberries.

0: Αμβρακία FM.
1: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

Το ζητήσατε και το έχετε. Γιατί πάντα εσείς έχετε τον πρώτο λόγο σε αυτό το ραδιόφωνο, σε αυτή την εκπομπή. Γι' αυτό και το στήσαμε έτσι, υβριδικό, ώστε να μπορούν οι ακροατές να αλλάζουν τη ροή. Και πέτυχε και έτυχε. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, τη Βροχερή Άρτα, τον Αμβρακία FM και το 919.gr. Θα έχω να τη θυμάμαι αυτή τη βροχή. Η πιο επιθετική που έχω ζήσει ποτέ. Καλημέρα Κλειό, καλημέρα στο Χέρι Κόντι. Καλημέρα Γερμανία, καλημέρα στη Στουτγκάρδη, Εκο. Η Γερμανία θέλει Βολσχάιμ, Kein Zurück.

es geht kein Weg zurück. Es geht kein Weg zurück.

η Wolfsheim στο Kinds Rook, το live. Αν, ας πούμε, χτύπα ξύλο, γινόταν μια μεγάλη καταστροφή και στείναμε τον Ουβρακή FM από την αρχή, μπορεί να ήταν και από τα 10 πρώτα τραγούδια που θα έμπαιναν ξανά στο playlist. Τόσο πολύ. Τόσο αγαπημένο μου, τόσο αγαπημένο σας. Στα ωραία της ανατριχύλας. Αυτό εδώ να το πήραμε ζεστά στην αρχή, κάπου μετά το πήρε η μπάλα. Ένας Τούρκος και ένας Σαλονικιός. M8 και Dimzah. Last Hope. Φευγάτο.